Μαχή και κουπαλική. Μου κρουέλε και κρύβα κανένα. Νοκμαουάνσιλο, ναι με λοκοντουμίνιου. Wata mela mukite mukite kere mukitia valo ni vala nasaya watu paka mrole vale kopelele iwo na aheni mta kopelele nondi ahu.

0: Καρούν χολοβαράμι, πονότι!
1: Πονότι, αμάνο, ηχάνι, σαν.
0: Μικη, λελιουάν, καχεκοάνι, βε.
1: Αχάουάνι, μονίμι, λελιουάν, μαχάνα, μουρούκου.
0: Αμήνα, καχεκά, καχινέ, ρε, σαν, νοβα, ηρούμπε, σαν, σαν, αρουέν, λινά, βαλα, πιλά.
1: Ο κίσι, βέλα, ράδιο, RM.
0: Νιμί, ο κίσι, βέλα, ρβόρι, μου, ρόμου, λικανά, τουάιλι. Ανι, εμουέρα, και κουλ, τουσέμβα.
1: Βάβα και νημίρα μοτέτσε βάνα μου λάβα.
0: Κου! Βά νημίρα ένα μου λάβα βά, ένα μου κοβελέιουε.
1: Ήρθε και ο πενετενσιάρια, ο μλαπού χαρομονάκο.
0: Βα κοπέλα βάλα βάλα. Μα συγκαχά και ένα μου λάβε, ούγω, σαλάμα, σαλάμα, ούγω.
1: Σαλάμα, σαλάμα, κανίγουε λίγο βικάνα.
0: Ατόκου είναι ένα μου λάβα, ρίμα άτομα
1: Άλλε, βέλε, κοινό, να καρένει, καρένει, εσάπα, εσύνκο, βέλε.
0: Άγιο, άγιο. Μα σίγουρο, ράδιο, λαόνι, πια, ο παχύγω, όλο κασάβο.
1: Ήρουε, πονόι, ηχέα.
0: Πονόι, ράδιο, λε.
1: Πονόι, ηχέα, ράδιο, λε.
0: Και σου έλεγε, ο Ιουανσίνα, ναι, και εμπαβέλο, λέπα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, Mtuba radio weo kala mpavela kawale lo katimuki naku
1: Kosho kore la kino kino mshkutari jiva
0: Chao chao
1: Obrigado chao
0: 23 horas e 13 minutos 11 horas o Rio e minuto um bloco e miraro soli canasene Wari emi wa provincia ya Wampula va nemuira
2: Deixe essa força Força
0: Kasebo. Ayo, no shukurela. Ayo, na pavelo suela vavo tu. Na ko hai.